πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς? Λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος ληστός. Τι ζητάς?

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: δύο φίλια.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στήσα, διατάξτε, εσύ ράδιο μήνες. Μην άλλοι δέκα να με στο χαϊδάρι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αναφέρεται στα 7 νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές επισπεύδουν έργα αφαλάτωσης, περιορίζουν την άρδευση και αναζητούν λύσεις, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά και οι βροχοπτώσεις πιο απρόβλεπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αστυπάλαια, το νησί που βασίζεται στο εμφιαλωμένο νερό για πόση, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δεν επωφελήθηκε από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, χαρίζοντας στη χώρα τον πιο υγρό χειμώνα από το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, η φετινή περίοδος ήταν η δεύτερη πιο ξηρή από το 20, προκαλώντας σοβαρά διλήμματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο παράλληλα παρουσιάζει τα μέτρα στα οποία έχουν καταφύγει οι επαγγελματίες της περιοχής, όπως οι αγρότες, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Τον Απρίλιο οι αρχές διέκοψαν την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν από θέματα για την ύδρευση. Τον Μάιο οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, ώστε να επισπευστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη χώρα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. We'll be right back.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα 1934 γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937 πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλοι οι Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947. Γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974. Απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με αρκετές υποχρεώσεις και προκλήσεις και θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως έχεις φορτωθεί με πολλά. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε βάλει στη διαδικασία εξόδων που δεν είχες υπολογίσει ή τα οποία αφορούν πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο σου μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα ήθελες να διαθέτεις μια διαφορετική θέση. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα που έχεις καιρό να μιλήσεις, θα επικοινωνήσεις τη σκέψη σου και θα προκύψουν εκπλήξεις. Λέων. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να δημιουργεί ένα δύσκολο κλίμα στον τομέα της δουλειάς σου, αφού θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τις προκλήσεις που προκύπτουν και οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αναταράξεις στη σχέση σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα, καθώς θα χρειαστεί να επιδιώξεις να φανείς περισσότερο από όσο τολμάς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως αποφασίζεις να προσεγγίσεις ένα άτομο που θα μπορούσε να ανοίξει δρόμους στο κομμάτι της καριέρας σου, που είναι σε θέση να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης για τα σχέδιά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα εργασιακού περιεχομένου, τα οποία μπορεί να δημιουργούν μία μορφή αναστάτωσης στην καθημερινότητά σου. Σκορπιός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πλάνο ενός ταξιδιού που έχεις κάνει, καθώς προκύπτουν ανατροπές που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σκέλος. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φέρνει αρκετές εξελίξεις σε επαγγελματικό ή οικογενειακό επίπεδο, αφού υπάρχουν κινήσεις που έχουν στόχο να λύσουν τα εμπόδια. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με μία αναμέτρηση για σένα ανάμεσα σε θέματα που σε προκαλούν να εμπλακείς και να επικοινωνήσεις τις απόψεις σου ή να δηλώσεις υπεράνω και αδιάφορη. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις και ανατροπές στην εργασιακή σου καθημερινότητα, να σε αναγκάσει να θελήσεις να αποδράσεις από το χώρο της δουλειάς σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σε φέρουν αντιμέτωπο με συναντήσεις με πρόσωπα που επιδιώκουν να διατηρήσουν έναν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή σου. Καλό θα ήταν να είσαι προσεκτικός με τις συζητήσεις σου, να προσπαθήσεις να διατηρήσεις ανοιχτά τα αυτιά σου σε παρενέσεις ανθρώπων που θέλουν να σου μιλήσουν για αποφάσεις που είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε αλλαγή του τρόπου που κινείσαι.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
5: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
6: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Elon Musk. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Pampers Pannes 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49. Elon Musk. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

στα υλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιο ταχύ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η οικογενειακή τραγωδία φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από τα μακάβρια ευρήματα σε κό και τύλο, αφού οι σωροί που βρέθηκαν φέρονται να ανήκουν σε έναν πατέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά του που έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικό δυστύχημα στα τουρκικά παράλια. Από το 2027 κάθε Υπουργείο, Υπηρεσία και Διοικητική Μονάδα που διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια θα αποκτήσει τη δική της αναλυτική ψηφιακή ταυτότητα, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται και ελέγχονται οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Η Ουάσιγκτον σχεδίαζε να αξιοποιήσει τον ενεργειακό πλούτο της Βενεζουέλας. Έναν μήνα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, βρίσκεται αντιμέτωπη με το 37 δισεκατομμυρίων κόστος της ανοικοδόμησης μιας χώρας, η οποία ουσιαστικά διοικείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο ανοιχτών καταστημάτων την Κυριακή. Η οικονομική στασιμότητα αμφισβητεί μια παράδοση ενός αιώνα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάποελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Xtand. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι μπαλαρίνες είναι ο πιο διαχρονικός συνδυασμός με το κάπρι κολάν. Προσφέρουν θηλυκότητα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και είναι ιδανικές τόσο για πρωινές όσο και για απογευματινές εμφανίσεις. Για ένα κομψό αποτέλεσμα προτίμησε μπαλαρίνες με μυτερή ή τετράγωνη μύτη, καθώς δημιουργούν την αίσθηση πιο μακριών ποδιών. Οι κλασικές μαύρες, οι νιούντ ή οι δίχρωμες επιλογές ταιριάζουν σχεδόν με κάθε outfit. Αν θέλεις να δώσεις πιο elegant χαρακτήρα στο κάπρι κολάν, τα sling back είναι η ιδανική επιλογή. Το ανοιχτό πίσω μέρος του παπουτσιού κάνει το look πιο ανάλαφρο, ενώ το μικρό ή μεσαίο τακούνι προσθέτει ύψος χωρίς να κουράζει. Για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα επίλεξε sling back σε λευκό ή κρέμ, animal print για μια fashionable πινελιά, μεταλλικές αποχρώσεις για βραδινές εμφανίσεις. Τα επίπεδα flip-flops χαρίζουν ανεπιτίδευτο ύφος και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με πουκάμισα oversized t-shirts ή αέρινα top. Από την άλλη πλευρά, τα flip-flops με χαμηλό τακούνι προσθέτουν κομψότητα χωρίς να χάνουν την άνεσή τους και είναι ιδανικά για καλοκαιρινές εξόδους, δείπνα ή city looks.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: για τις εσωτερικές αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τις επαγγελματικές και προσωπικές της επιλογές, μίλησε η Ζέτα Μακρυπουλιά. Αυτό που απολαμβάνω πια πολύ στην προσωπική μου ζωή είναι τα ταξίδια. Εκεί μπορώ να ελευθερωθώ και να νιώσω όμορφα και ανέμελα και χαρούμενα και παιδικά και με πιάνει μια εξωστρέφεια. Όταν ταξιδεύω και όταν έρχομαι κοντά στη φύση, όταν πηγαίνω στη θάλασσα, αμέσως όλα εναρμονίζονται, όλα έρχονται στη θέση τους. Ευγνωμονώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί κατάφερα να ζήσω τον έρωτα στο φούλ όπως το ήθελα και στα κόκκινα. Και χάρηκα και ανυψώθηκα και έπεσα και στα πατώματα και ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Όλον τον κύκλο τον έχω κάνει. Και τώρα είμαι σε μια φάση που τον έχω απομυθοποιήσει γιατί θεωρώ ότι πια και τώρα και σε αυτή την ηλικία το θεωρώ λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου. Ξέρεις λίγο πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας, πότε είναι απλός ενθουσιασμός. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επισήμως την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα φίτησε σε δραματική σχολή παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας. Ως το 1969 είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο?
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, 32 Λίμνος, Χανιά, Καβάλα, 36 Αθήνα, Πρέβεζα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, 38 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και η

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

σ' ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες,

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι μπαλαρίνες είναι ο πιο διαχρονικός συνδυασμός με το Capri Collan. Προσφέρουν θηλυκότητα χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και είναι ιδανικές τόσο για πρωινές όσο και για απογευματινές εμφανίσεις. Για ένα κομψό αποτέλεσμα προτίμησε μπαλαρίνες με μυτερή ή τετράγωνη μύτη, καθώς δημιουργούν την αίσθηση πιο μακριών ποδιών. Οι κλασικές μαύρες, οι nude ή οι δίχρωμες επιλογές ταιριάζουν σχεδόν με κάθε outfit. Αν θέλεις να δώσεις πιο elegant χαρακτήρα στο Capri Collan, τα Sling Back είναι η ιδανική επιλογή. Το ανοιχτό πίσω μέρος του παπουτσιού κάνει το look πιο ανάλαφρο, ενώ το μικρό ή μεσαίο τακούνι προσθέτει ύψος χωρίς να κουράζει. Για πιο μοντέρνο αποτέλεσμα επίλεξε Sling Back σε λευκό ή κρέμ, animal print για μια fashionable πινελιά, μεταλλικές αποχρώσεις για βραδινές εμφανίσεις. Τα επίπεδα flip-flops χαρίζουν ανεπιτίδευτο ύφος και είναι ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με πουκάμισα oversized t-shirts ή αέρινα top. Από την άλλη πλευρά, τα flip-flops με χαμηλό τακούνι προσθέτουν κομψότητα χωρίς να χάνουν την άνεσή τους και είναι ιδανικά για καλοκαιρινές εξόδους, δείπνα ή city looks.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ενώ καταγράφεται νέα διπλωματική κινητικότητα για το Κυπριακό. Νέα πρόσκληση για έργα ίδρυυσης 65 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Η πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Νέος ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη. Η ξηρασία στερεύει κρίσιμες πλωτές οδούς, εμποδίζοντας τις ροές καυσίμων και την παραγωγή. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.444 μονάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης σύγκρουσης με το Ιράν και το Πεντάγωνο έχει ήδη διατάξει ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή, γράφει η Washington Post.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Αφού κυριάρχησε σε 120 λεπτά αγώνα και με αριθμητικό πλεονέκτημα στην παράταση, η Ισπανία λήγησε δίκαια με 1-0 την Αργεντινή και σήκωσε το δεύτερο Μουντιάλ στην ιστορία της. 10 γκολ ανατροπές και συγκλονιστικό φινάλε στο μικρό τελικό Αγγλία-Γαλλία με τελικό σκορ 6-4. Οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τη Χάπουελ Μπερσεβά για τη μεταγραφή του Kings Kangua είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον Ισραηλινό ρεπόρτερ που αποκάλυψε το θέμα να ισχυρίζεται ότι ο δικέφαλος, στην προσπάθεια του να κλείσει τον deal, έχει φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τη δεδομένη στιγμή πλησιάζει τα θέλω της Ισραηλινής ομάδας. Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά απόκτησης του ακραίου μπακ Σάλιακα, αλλά όχι για τον όσο για αριστερά, παρότι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραμένει πιθανόν να πουληθεί. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν τόνισε ότι θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την εστία του Παναθηναϊκού. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άφησε πίσω του τη δύσκολη περίοδο των τελευταίων μηνών και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Gstaad. Η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του τουρνουά Athens Open.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
6: Ελωμάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό 4,69. Άρλα τυρί κρέμα 1,69.
7: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
6: Pampers Panes 12,98 και στα δύο τεμάχια μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων 9,79. Teza Universal Spray 2,49.
7: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς. Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: πεθάνω να ησυχάσω.
1: Όχι, Γιώτα.
0: Και τα γλέντια να ξεχάσω. Να τι κάνω στα περβόλια.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αναφέρεται στα 7 νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές επισπεύδουν έργα αφαλάτωσης, περιορίζουν την άρδευση και αναζητούν λύσεις, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά και οι βροχοπτώσεις πιο απρόβλεπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αστυπάλαια, το νησί που βασίζεται στο εμφιαλωμένο νερό για πόση, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δεν επωφελήθηκε από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, χαρίζοντας στη χώρα τον πιο υγρό χειμώνα από το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, η φετινή περίοδος ήταν η δεύτερη πιο ξηρή από το 20, προκαλώντας σοβαρά διλήμματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο παράλληλα παρουσιάζει τα μέτρα στα οποία έχουν καταφύγει οι επαγγελματίες της περιοχής, όπως οι αγρότες, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Τον Απρίλιο οι αρχές διέκοψαν την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν από θέματα για την ίδρευση. Τον Μάιο οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, ώστε να επισπευστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη χώρα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. We'll be right back.

0: μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα 1934 γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937 πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944. Αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλη η Γερμανία ανώτατη αξιωματική, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947. Γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969. Ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974. Απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: είμαστε χάρηκοι.
1: Έμα τώρα το πιστέψαμε. Έλα.
0: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση έπαση να έχεις δεν σου το είχα. Και νομίζεις πως θα παίξουμε σε τσόντα. Και το πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω

0: Νέο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τις εσωτερικές αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τις επαγγελματικές και προσωπικές της επιλογές, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό που απολαμβάνω πια πολύ στην προσωπική μου ζωή είναι τα ταξίδια. Εκεί μπορώ να ελευθερωθώ και να νιώσω όμορφα και ανέμελα και χαρούμενα και παιδικά, και με πιάνει μια εξωστρέφεια. Όταν ταξιδεύω και όταν έρχομαι κοντά στη φύση, όταν πηγαίνω στη θάλασσα, αμέσως όλα εναρμονίζονται, όλα έρχονται στη θέση τους. Ευγνωμονώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί κατάφερα να ζήσω τον έρωτα στο φούλο όπως το ήθελα και στα κόκκινα. Και χάρηκα και ανυψώθηκα και έπεσα και στα πατώματα και ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Όλον τον κύκλο τον έχω κάνει. Και τώρα είμαι σε μια φάση που τον έχω απομυθοποιήσει γιατί θεωρώ ότι πια και τώρα και σε αυτή την ηλικία το θεωρώ λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου. Ξέρεις λίγο πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας, πότε είναι απλός ενθουσιασμός. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επισήμως την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα φίτησε σε δραματική σχολή παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας. Ως το 1969 είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου και τα οποία καλείσαι να επιλύσεις με τρόπο που δείχνει πως είσαι έτοιμη να προχωρήσεις παρακάτω. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό έχει στόχο να σε βάλει στη διαδικασία να πραγματοποιήσεις κάποια απόδραση από την καθημερινότητά σου, να σε οθήσει να πάρεις απόσταση από ένα περιβάλλον που έχει πάψει να σου προσφέρει αυτά που αναζητάς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με προκλήσεις που αφορούν τον οικονομικό τομέα και τρόπους για να βελτιώσεις την ασφάλεια που θέλεις να αισθάνεσαι. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε οθούν να λάβεις κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή, να σε οδηγούν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης που θέλεις να επικοινωνήσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποφασίσεις να διαχειριστείς την ισχύ που έχεις στα χέρια σου, αφού είναι εύκολο να παρασυρθείς σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης σου και να σε γεμίζει με άγχος και αγωνίες σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει μπροστά σε συνειδητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σου και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις κάποιες από τις σχέσεις σου. Σκορπιός. Τα άστρα μοιάζει να θέλουν να σε βοηθήσουν να δεις κάποια πράγματα μέσα από διαφορετική οπτική γωνία, να εξετάσεις κάποιες παραμέτρους με τρόπο που σε βοηθά να είσαι ο εαυτός σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με μια συζήτηση που θα πρέπει να λάβει χώρα στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής. Καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιες συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή δεν έχουν οδηγηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείς να καταλήξουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με ανατροπές στον τομέα της δουλειάς σου, καθώς θα χρειαστεί να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου. Ίσως να συνειδητοποιήσεις πως δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, να καταλάβεις πως είναι καιρός να επικεντρωθείς στα ουσιαστικά και μεγάλα θέματα της ζωής σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να επιλύσεις θέματα που σε δυσκολεύουν, ώστε να επικοινωνήσεις με θετικό τρόπο με τον σύντροφο ή τα παιδιά σου.
3: Το
0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: δεν θα σε λύσω. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα 1934 γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937 πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944 αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλη η Γερμανία ανώτατη αξιωματική, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947 γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974 απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Pampers Panes, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελλομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάποελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου και τα οποία καλείσαι να επιλύσεις με τρόπο που δείχνει πως είσαι έτοιμη να προχωρήσεις παρακάτω. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό έχει στόχο να σε βάλει στη διαδικασία να πραγματοποιήσεις κάποια απόδραση από την καθημερινότητά σου, να σε οθήσει να πάρεις απόσταση από ένα περιβάλλον που έχει πάψει να σου προσφέρει αυτά που αναζητάς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με προκλήσεις που αφορούν τον οικονομικό τομέα και τρόπους για να βελτιώσεις την ασφάλεια που θέλεις να αισθάνεσαι. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε οθούν να λάβεις κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή, να σε οδηγούν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης που θέλεις να επικοινωνήσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποφασίσεις να διαχειριστείς την ισχύ που έχεις στα χέρια σου, αφού είναι εύκολο να παρασυρθείς σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης σου και να σε γεμίζει με άγχος και αγωνίες σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει μπροστά σε συνειδητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σου και θα σε αναγκάσουν να παραδεχθείς πως είναι καιρός να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις κάποιες από τις σχέσεις σου. Σκορπιός. Τα άστρα μοιάζει να θέλουν να σε βοηθήσουν να δεις κάποια πράγματα μέσα από διαφορετική οπτική γωνία, να εξετάσεις κάποιες παραμέτρους με τρόπο που σε βοηθά να είσαι ο εαυτός σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με μια συζήτηση που θα πρέπει να λάβει χώρα στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιες συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή δεν έχουν οδηγηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείς να καταλήξουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με ανατροπές στον τομέα της δουλειάς σου, καθώς θα χρειαστεί να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου. Ίσως να συνειδητοποιήσεις πως δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, να καταλάβεις πως είναι καιρός να επικεντρωθείς στα ουσιαστικά και μεγάλα θέματα της ζωής σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να επιλύσεις θέματα που σε δυσκολεύουν, ώστε να επικοινωνήσεις με θετικό τρόπο με τον σύντροφο ή τα παιδιά σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για τις εσωτερικές αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τις επαγγελματικές και προσωπικές της επιλογές, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό που απολαμβάνω πια πολύ στην προσωπική μου ζωή είναι τα ταξίδια. Εκεί μπορώ να ελευθερωθώ και να νιώσω όμορφα και ανέμελα και χαρούμενα και παιδικά, και με πιάνει μια εξωστρέφεια. Όταν ταξιδεύω και όταν έρχομαι κοντά στη φύση, όταν πηγαίνω στη θάλασσα, αμέσως όλα εναρμονίζονται, όλα έρχονται στη θέση τους. Ευγνωμονώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί κατάφερα να ζήσω τον έρωτα στο φουλ όπως το ήθελα και στα κόκκινα. Και χάρηκα και ανυψώθηκα και έπεσα και στα πατώματα και ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Όλον τον κύκλο τον έχω κάνει. Και τώρα είμαι σε μια φάση που τον έχω απομυθοποιήσει γιατί θεωρώ ότι πια και τώρα και σε αυτή την ηλικία το θεωρώ λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου. Ξέρεις λίγο πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας, πότε είναι απλός ενθουσιασμός. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επισήμως την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα φίτησε σε δραματική σχολή παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας. Ως το 1969 είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αναφέρεται στα 7 νησιά του Αιγαίου τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές επισπεύδουν έργα αφαλάτωσης, περιορίζουν την άρδευση και αναζητούν λύσεις, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά και οι βροχοπτώσεις πιο απρόβλεπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αστυπάλαια, το νησί που βασίζεται στο εμφιαλωμένο νερό για πόση, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δεν επωφελήθηκε από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, χαρίζοντας στη χώρα τον πιο υγρό χειμώνα από το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, η φετινή περίοδος ήταν η δεύτερη πιο ξηρή από το 20, προκαλώντας σοβαρά διλήμματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο παράλληλα παρουσιάζει τα μέτρα στα οποία έχουν καταφύγει οι επαγγελματίες της περιοχής, όπως οι αγρότες, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Τον Απρίλιο, οι αρχές διέκοψαν την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν από θέματα για την ύδρευση. Τον Μάιο, οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, ώστε να επισπευστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη χώρα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. We'll be right back.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι, μη μας πληγώσεις.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Pampers Panes, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan Scone ή gel πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
4: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

στα λιμάνια της νιώτης πολλονιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε,

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

ως ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάποελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα που σχετίζονται με το σπίτι σου και τα οποία καλείσαι να επιλύσεις με τρόπο που δείχνει πως είσαι έτοιμη να προχωρήσεις παρακάτω. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό έχει στόχο να σε βάλει στη διαδικασία να πραγματοποιήσεις κάποια απόδραση από την καθημερινότητά σου, να σε οθήσει να πάρεις απόσταση από ένα περιβάλλον που έχει πάψει να σου προσφέρει αυτά που αναζητάς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με προκλήσεις που αφορούν τον οικονομικό τομέα και τρόπους για να βελτιώσεις την ασφάλεια που θέλεις να αισθάνεσαι. Καρκίνος. Τα άστρα φαίνεται να σε οθούν να λάβεις κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή, να σε οδηγούν στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου τρόπου σκέψης που θέλεις να επικοινωνήσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποφασίσεις να διαχειριστείς την ισχύ που έχεις στα χέρια σου, αφού είναι εύκολο να παρασυρθείς σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης σου και να σε γεμίζει με άγχος και αγωνίες σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει μπροστά σε συνειδητοποιήσεις που έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σου και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις κάποιες από τις σχέσεις σου. Σκορπιός. Τα άστρα μοιάζει να θέλουν να σε βοηθήσουν να δεις κάποια πράγματα μέσα από διαφορετική οπτική γωνία, να εξετάσεις κάποιες παραμέτρους με τρόπο που σε βοηθά να είσαι ο εαυτός σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με μια συζήτηση που θα πρέπει να λάβει χώρα στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιες συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή δεν έχουν οδηγηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμείς να καταλήξουν. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με ανατροπές στον τομέα της δουλειάς σου, καθώς θα χρειαστεί να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου. Ίσως να συνειδητοποιήσεις πως δεν έχεις το χρόνο να ασχοληθείς με όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, να καταλάβεις πως είναι καιρός να επικεντρωθείς στα ουσιαστικά και μεγάλα θέματα της ζωής σου. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να επιλύσεις θέματα που σε δυσκολεύουν, ώστε να επικοινωνήσεις με θετικό τρόπο με τον σύντροφο ή τα παιδιά σου.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για τις εσωτερικές αλλαγές που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά και για τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τις επαγγελματικές και προσωπικές της επιλογές, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια. Αυτό που απολαμβάνω πια πολύ στην προσωπική μου ζωή είναι τα ταξίδια. Εκεί μπορώ να ελευθερωθώ και να νιώσω όμορφα και ανέμελα και χαρούμενα και παιδικά, και με πιάνει μια εξωστρέφεια. Όταν ταξιδεύω και όταν έρχομαι κοντά στη φύση, όταν πηγαίνω στη θάλασσα, αμέσως όλα εναρμονίζονται, όλα έρχονται στη θέση τους. Ευγνωμονώ πάρα πολύ τον Θεό γιατί κατάφερα να ζήσω τον έρωτα στο φουλ όπως το ήθελα και στα κόκκινα. Και χάρηκα και ανυψώθηκα και έπεσα και στα πατώματα και ταλαιπωρήθηκα και πληγώθηκα. Όλον τον κύκλο τον έχω κάνει. Και τώρα είμαι σε μια φάση που τον έχω απομυθοποιήσει γιατί θεωρώ ότι πια και τώρα και σε αυτή την ηλικία το θεωρώ λίγο χαζό να ερωτεύομαι με τον ίδιο τρόπο γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εξελιχθεί καθόλου. Ξέρεις λίγο πια ξεχωρίζεις πότε έρχεται ο έρωτας, πότε είναι απλός ενθουσιασμός. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΙΡ, ξεκινώντας επισήμως την τηλεοπτική της πορεία τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα φίτησε σε δραματική σχολή παρακολουθώντας μαθήματα ορθοφωνίας. Ως το 1969 είχε ήδη κερδίσει την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε όταν αναδείχθηκε πρώτη σε διαγωνισμό της Ελληνικής Εταιρείας Προγραμμάτων Τηλεόρασης για την καλύτερη Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters αναφέρεται στα 7 νησιά του Αιγαίου, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Οι αρμόδιες δημοτικές αρχές επισπεύδουν έργα αφαλάτωσης, περιορίζουν την άρδευση και αναζητούν λύσεις, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται ολοένα πιο θερμά και οι βροχοπτώσεις πιο απρόβλεπτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αστυπάλαια, το νησί που βασίζεται στο εμφιαλωμένο νερό για πόση, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δεν επωφελήθηκε από τις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, χαρίζοντας στη χώρα τον πιο υγρό χειμώνα από το 2022. Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, η φετινή περίοδος ήταν η δεύτερη πιο ξηρή από το 20, προκαλώντας σοβαρά διλήμματα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το ειδησεογραφικό πρακτορείο παράλληλα παρουσιάζει τα μέτρα στα οποία έχουν καταφύγει οι επαγγελματίες της περιοχής, όπως οι αγρότες, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Τον Απρίλιο οι αρχές διέκοψαν την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες, προκειμένου να εξοικονομηθούν από θέματα για την ίδρευση. Τον Μάιο οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, ώστε να επισπευστεί η εγκατάσταση προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης στη χώρα, δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. We'll be right back.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
2: Πάμπερς πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Διξάν σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Τέζα Universal Spray, 2,49.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουλίου σαν σήμερα, 1934, γεννιέται η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη. 1937, πεθαίνει ο Ιταλός μηχανικός Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης των ραδιοκυμάτων. 1944, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοι, όλη η Γερμανία ανώτατη αξιωματική, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 1947, γεννιέται ο Μεξικανός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. 1974, απόβαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με άγριο αεροπορικό βομβαρδισμό του νησιού. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

just

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Ελομάς Γκούντα, ένταμι τσένταρ σε φέτες, 1,69. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό, 4,69. Άρλα τυρί κρέμα, 1,69.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελομάς, χαμηλές τιμές παντού.
2: Pampers πάνες, 12,98 και στα δύο τεμάχια, μείον 3 ευρώ. Dixan σκόνη ή τζελ πλυντηρίου ρούχων, 9,79. Teza Universal Spray, 2,49.
3: Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε στη Λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα και στον Άγιο Κύριλο Ηρακλείου Κρήτης. Πακέτο εξαγγελιών 5 δισεκατομμυρίων με τετραετές πρόγραμμα παροχών και ελαφρύνσεων αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες του στα τρόφιμα. Ψηφίζεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Νέα έρευνα για τον ομαδικό τάφο στη Νέα Μάκρη ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair δήλωσε πως τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για την αποκόλληση παραθύρου σε πτήση της από τη Θεσσαλονίκη και τον σοβαρό τραυματισμό επιβάτη υποδηλώνουν ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι πρόβλημα λόγω της ηλικίας ή της συντήρησης του αεροσκάφους. Ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση του Μουντιάλ με έσοδα ρεκόρ, εκατομμύρια θεατές και μια οικονομική επιτυχία χωρίς προηγούμενο. Ο αρχηγός της Ισπανίας Ρόντρι αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, κατακτώντας τη χρυσή μπάλα μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία προς τον παγκόσμιο τίτλο. Το περιβάλλον του Kings Kangua προσπαθεί να πιέσει τις τελευταίες ώρες τη Χάποελ Μπερσεβά προκειμένου να αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Αγιούμπελ Καμπί αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου, με δική του πρωτοβουλία, να ενσωματωθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο στην αποστολή των Ερυθρόλευκων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του σήμερα εν ώψη του αγώνα με την Πάξη ο Παναθηναϊκός, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, να ακολουθεί μέρος του προγράμματος. Ο Ράχμαν Μπάμπα έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται να αναχωρήσει για το μάτς του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βορείοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Σημερινές θερμοκρασίες: 32 Καβάλα Μύκονος Λίμνος, 35 Αλεξανδρούπολη Νάξος Ύφνος, Ηράκλειο Ρέθυμνο Καλαμάτα, Πρέβεζα Χανιά, 38 Κέρκυρα Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Σέρες, 40 Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλαίω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά δεν ζητήσαμε.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.